0: European Hit Radio, UK Top 40.
1: Tepper City, self-aware.
2: Διόδες με τη θέση.
3: Κάβομαι σπαρ, βιέτο.